0: Wow, ο πίσεν δεν εστάσου, α, αγεώδη, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
1: Mami, yo pido.